0: Και οδυνεγέσω κόφα στα ουρίνια στα 671-hash. Στα 671-hash. Να ουνα ουα τάρα μπόξι ρε. Να μπέτσα μπέτσα. Είτε ουε κουάι. Ουρί κύριο έτσι ο κύριε εμπέσα ιακού. Όριο όριο μου δικαιρία. Στα 671-hash. Στα 671-hash. Αου νιό τουρι μονό. Αου νιό ή. Au neo turista 671-hash. Τα ραμπόξι μου, κυρίου ήταν τα του, ουόνε ώρα μπέτσα, ουόνε ώρα μπέτσα, εγώ τόνια κυρία μπέσα ιακού, να αγγε κουρίκα να γεια. Ατι, άγια κουτέ να γουέτερα. Ο αου όδερα, νεό μπέτσα ή κουιγύρα. Yes. Σου σπίτα, μοδέγγι, μπου ακούδε τε μαϊτα, ο γιάνγανα, τε μένια. Ακή νο κουδρουνιά, ο δάρι μου. No gudro da yairi, kanaja da tu, kanaja na, kanaja tano, kanaja kumi, ka gudro nyani ndiri awe, o dharia 20. Ye, mbere mbugu yi kita atia, ichiuka, na ende edhro ae na umiria inyakwe ni kuinya star 671-hash. Alafu, batu tuinde barato kude dharire, dha mwanje ke kinyo, toka tonyo kere draw. Na draw yu ni ya kuga atere, tuinde na ande njoo nire te niti kiti chenu, ee china inwe, china inwe, china inwe, imwe talwe tuone, nukumbo kana chiringi, ngiri, ega narimwe. Neki udinege soko fasta, inya star 671-hash, star 671-hash, is a good morning.
1: Meru FM. Guatanero ya Amir. Ruru iruimboroeda.